0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Κάτρα FM.
2: This is Kátra FM Mixed Vibes. 10, 9,